0: Τα παιδιά να μας ακούει, κουελένιε.
1: Μέρα μας.
0: Όχι, ακούει, μέσα στο κουελένιε. Αμέ, πατώ με, πατώ, πατώ.
1: Αμέ, λουλού.
0: Αμέ, λουλού, ρα.
1: Αμέ, λουλού.
0: Ουαλα, τίγκα. Κουτσέγμα, μπελάρι. Μάνα, νοσάμα.